0: Πάτε στη καλή.
1: Το λέω. Η Γριέγα. Η Ελφάδε. Hace falta.
2: ¡Loco, marisco, taca!